0: Αλό Μέρου. Μπούγα μου δε. Ει. Εμοτούγι κούμα τσούκα. Να τα τσούκα κορί μου τούγι. Α, να τιώ το τι εμάντο, να αγάκα να ήρωε.
1: Μάντο, μάμε έγαμα μου.
0: Έμπουρα νέα κέρε να ήρω βιέντε το τι ο κέδα, έμπου εμπίπω ο κέδα.
1: Τι μπότσο του κοκεραβάγιο μου του γίνε.
0: Μπότσο νίκε εδώ αν το πω να γεια κορέα,
1: βάβου.
0: Ναι, ωραία τρί, ο έταβα μου του γίνε.
1: Μετά
0: ο Μωτούγι. Αναπαπά ο ακόεπτα ο Μωτούγι. Ναι, όλοι ατηρή μου δε. Ο κοίγουα μπορεί να μπήρει ένα ρουέν μπορού δόγκι.
1: Κοίγουα.
0: Ο έγουε ρουέν μπορού λου κοιού γάτα.
1: Έτσι ο
0: Ρόμπο Ρούρου ήταν ο Ατυρί. Κουέντα ο Κουάδερα, ο Κάντα, ο Νιρό, ο Τσέδα και ο Ακουνιόμπα. Ρόμπο Ρούρου ήταν ο Ουενγκούζο.
1: Ουενγκούζο.
0: Ρουίνε το ήμου είναι ο ήταν ο Κριστόφα Μοχαγγίλα.
1: Κριστόφα, ντου ένετα μόνο μου του γη.
0: Ω, ντου ένετα Ρόμπο Ρού.
1: Μόνο σάνα.
0: Ρερούνο το άντο βατήκο με μια και μύρου κανά και έμπου νου αρου έμπο πακουίνα. Τα το ερεσιά τυρί. Γκούσο ημπίο.
1: Γκούσο.
0: Με μια άντο νου αρου έμπο πακουίνα πακαούγα τυρί. Ουε γκούσο μαϊσάνι μουάνγκου.
1: Yani malani agar atoli chere ti hai ek imam ko maya diya to me
0: ende tia goria wereje menyawe uno kwere chabara ro imboro kuga ndori anguzo imbi
1: awiro ko makido wae
0: Εγώ έλα μοντούγι. Εκόμα.
1: Αφού ήταν εκόμα και τόγο.
0: Μα να μάει ρε μαγκόρα μου δε.
1: Από εκεί, μικρέζει, τι αγέρια πάει.
0: Ένω κουέρε, εγώ μπορώ να μπορώ κούγα. Ένω τι κομμένια γκούζο ημπί. Έτσι ρε ουτσοκέρα εγκ κοέμαγα να μάει ρε τύπου. Ναι βαϊκά μου δε. Μέρο θέμα αλλο. Άλλο άλλο.
2: Γεμό.
0: Μούγα.
2: Μούγα μόνο.
0: Νόν κουάρια νουέ.
2: Κουάρια να μονένε.
0: Μονένε κούμα τσούκα.
2: Άλλη μονένε κούμα κούλια ντουλια πατήκα. Ναι μου ναι σάβη.
0: Μόνο είναι ότι να κερδίνει τι πάει. Αλό Μέρου.
3: Αλό Μέρου.
4: Έλο.
0: Μούγα.
4: Έλα. Έλα.
0: Ωραία ρε εντύο. Δε αλία να ο.
4: Είστε σε κατσουέρι.
0: Κούμα κοπιούρετε.
4: Κούμε κατσουέρι. Κούμε κατσουέρι.
0: Ε, κούμα κουέ.
4: Κούμε σαν κόβο έντεντε έντε.
0: Κόβο μπαρέρι, κουέα αν κόβο. Κόβο ρε.
4: Έλο.
0: Δε κόρια τερέ. Έλο.
4: Εμπένα.
0: Ωριού γαούμε τεν κόβο αρέκο. Ποιο ρε τε.
4: Έλο.
0: Δήμο ε ακούει ένα δε έναν ουγέ. Οκ. Αλό Μέρου. Μέρου FM, αλό.
5: Αλό, Μοντούγι.
0: Μούγα.
5: Κόβου, βέβαια.
0: Ωραία ρε, εντύο.
5: Μπορεί, ιδιαίτερα μου, νο.
0: Νόγκο, αριανό, Na wana tuni gani kama
5: ruwa kiunuka kama jumba kari yete nchere yaka.
0: Ah, ah.
5: Na hata nagu kore. Yudhai kubwite mono. Aha. Ndina ndi kitrebe kutikiri yande. Tutie mururu na hana uwe mandabali makuru kia mapuru lanya wako uwacho kile kwa mahali lana kwa abuwa.
0: Indo ne nura nkumurite ne igoro kana ne cho.
5: Digo,
0: no, ahora ya cojo, dime, ¿a cuál tiene dinero? Dale, van tu gacho, se me da, ni
5: cuenta,
0: hago esto, ¿qué ha dado? Mira, alguno come, ya, güey. Ahora, dale, ¿en qué lo quiere, dime, ahí? Ay, ay, a ti de nana, en un quiere, tago.
5: No.
0: Ndo, cuego, a caruembo, a cuca, don, yo, humo de.
5: ¿Qué, güey, va
0: ahí? Uwe, en gusto, maichani, muangu.
5: Uwe nguzo, nguzo maisani mwangu.
0: Adui wakija wasiniweze.
5: Adui wakija wasiniweze.
0: Ndeo, nguzo enwe kuero imbina kitharaka mudhe.
5: Nguzo enwe kuero ha? Ikinga.
0: Kinga?
5: Uwe bingo maisani makwa.
0: Uwe gunje oba.
5: Uwe gunje oba.
0: Ongitira wego we kinga.
5: Amduba ya batika mbumbe.
0: Ndeo.
5: Iii.
0: Ndende uri ya kinga enwe.
5: Iii.
0: Imbina kitharaka.
5: Kinga enwe. Tende enku ningira example.
0: Mba example.
5: Kwe nakagita kaga tene wenu ndo chandi mkumo. No akini ndo mkulangu waka wanyo mpachekithi uru uri.
0: Iii. Congratulations.
5: Thank you very much.
0: Nagankurigo yua gwari. Na tiregwa nkidoma bibiria kana.
5: Ndia menya gagata kwira rua.
0: Menya bibiria kugweta gitugi. Ya ugaende uwe nguzo mwadhani wegu olege tuge kia weru. Ya kuondigeria na kuontongora ya mudhanya na otugo.
5: Mbua atiko dikiritie.
0: Uga amina.
5: Amina.
0: Na amba nwa, na, misa ya kodhira. Misa ya kodhira e.
5: Misa ya kodhira bai.
0: Gatu inuke.
5: Ita ya tira murada.
0: Namba toa wera.
5: Namba no era 07-15-624 magana mataro mwicho.
0: Nara boe gamo de.
5: Kera ya ntoba marimanti mwono wabere kanyika inegui mwene.
0: Ndeo babu.
5: Aya.
0: Thank you.